3月είμαστε το να χάιρε, δε αρωμάιρο. Δε πόρει τσι καβάτα φυτό, έτσι ούτω με μάιρα. Δε δε δε γαμάιρο. Κάι και ηρέιρα, να τε ακούτερα καϊ. Καϊρα ρωτέακα, κοτέακα ρωά, κοτέακα μαρουκέ. Κοτέακα μαρουκέ, ούτε πόρει τσι καβά, καωρινέιρα.